0: Γεια σου, Λιντζέλα. Καφίσιο.
1: Ένα τρίβο δε μόνος. Ένα φιέστα δε σόμπις.